0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
1: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
0: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Όχι άσομα λαντά στο πασπιέκαι του μεσουνένα ακτωνε νεβιμάτα. Πολιτίτσνο αλλοσάρι πέσι δε σου τρίτο Σεπτέμπερ έκαν εκβόρμπι πε μπούτπα πολιτίτσνε πουσιμάτα. Σένα Τσελίμωβιτς σι εκρόμαντα Χελσιγμπόρι αιλέσκε σι μπούτσα κομαρκέτη μαϊ βάζνο αλλοσάρι μασκο πουσιπέ.
4: Σόσε πινάβα δα σόσε οδβά γενοσταμνο πρόμανου σαβανίτε τσερέν μπουτί. Οδβά ναϊ βάζνο. Τε δομπινέν σουκάρ μπουτί, τε δομπινέν σουκάρ λέν. Οδάτανο μπότεν, φέρστα, νούμερ 1.
5: Sartu era ke informacija a so glasanje. Sartu ja neka se te glasine.
4: Jeste upravo jedan. Pa sociala medijer jedino, mislim, maje kova dikava videa, dikava razna klipija, razumine, kotar politika. A džari, i ke dikava, iskreno da penapće, ke dikava, jesak, ke klipi po neki put, ali ja bli lite ari. Du vet, för jag ser man satsar på fel saker istället för att satsa på rätt